0: 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: magnifique, super, incroyable. Τι εκτιφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μέρες να περνάνε στη φυλακή των τυχερών που ζω και άδοξα βασιλεύω, αφού δεν θέλω να ανατέλω. Μονάχα μέρες να περνάνε,
1: μέρες να περνάνε.
0: Και τα παιδεία των μαχών άδικα περιμένουν. Όσοι χορταίνουν έστω με σκατά, τώρα κοιμούνται βαριά. Και όσοι νομίζουν πως τα είχα ξυπνάνε,

πιστέψαν μα ποτέ τους δεν νικήσαν. Ξαπλώνει τώρα τσακισμένη και η δικιά μου ελπίδα. Κι όσα δεν είδα περιμένουν κουρασμένα κάποιον την πόρτα να ανοίξει και να πει: όλα να αλλάξουν μπορεί, μα ποιος πιστεύει. Οι πόρτες άδικα περιμένουν, άσχετοι τι μπαινοβγαίνουν. Άλλος με το τσεκούρι κι άλλος με το μολύβι, άλλος με δώρα κι άλλος με φωτιά. Μα ο καθένας κάτι κρύβει, κι ώσπου ο χειμώνας να φύγει δεν θα θυμάμαι πια.

0: En Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

山岩。

0: En Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
0: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
0: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για 2 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.

0: Enclo 89,2. Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζηλό 89,2.
1: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι εγώ τεματοκρατάνε. Κι εγώ τεματοκρατάνε.

νόμιζα πως δεν θα καώ, τώρα κάνω ό,τι μπορώ. Να ξεχνιέμαι και να ξεχνώ, κι όλο λέω θα φύγω. Τελευταία φορά που καίγομαι για σένα.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
7: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: 102. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν από

Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
8: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοπίους στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλααρώματα.gr.

0: 89,2. Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: and Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: magnifique, super, incroyable. Ti ektif lo tiko, ti astraf tero. Mon dieu, bosse na piato, ine toso kaharo. Se plindigio, ke servizio, doro apo tin Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό. 89,2. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

chiamo Παναπταζέντρα της ταράτσης κι όσο φτάνω βλέπω συμπτώσεις.

σου φτάνω. Βλέπω συμπτώσεις τόσο δα, μικρούλες εξισώσεις, άχνες γράμμες που ονειρεύονται ποτέ τους.

0: του. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Ντάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Μεσάνυχτα και λείπετε, αδερφούλες μου. Σαλεύει θλίβερο το κυπαρίσι.

αντίκριο σκύλος και σου παίρνει. Την άφτεξα κι ασπρίζουν στο τρισκόταν.

0: Glow 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΜΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
7: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
12: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
13: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιβίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη δίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Αντιδράσεις και παρεμβάσεις μετά τη χθεσινή ημέρα μας περιγράφει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
14: Η πολιτική κρίση στην Τουρκία επιδεινώνεται. Ύστερα από το λεγόμενο δικαστικό πραξικόπημα, που με νομικές προφάσεις αντικατέστησε τον ηγέτη της εξωματικής αντιπολίτευσης ως Γκιουροζέλ και επανέφερε τον πρώην ηγέτη του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου, το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 περίπου χρόνια κλειδωνίζεται επικίνδυνα. Ο Γκιουροζέλ εκδιώχθηκε χθες από την τουρκική αστυνομία και αναγκάστηκε να φύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ενώ ο φερόμενος πλέον ως αρχηγός του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στα γραφεία του κόμματος την δεύτερη μέρα του Μπαϊραμίου, δηλαδή 27 Μαΐου και θα εκφωνήσει η ομιλία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί η εικόνα του Κιλιστάρογλου με τη λεζάντα «Δεν σε θέλουμε». Η ορατή πιθανότητα της διάρπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την υποστήριξη του Τούρκ Πρόεδρου έχουν καλλιεργήσει φήμες ότι ο Ζέλ και οι υποστηρικτές του μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου κόμματος για να διεκδικήσουν τις επόμενες εκλογές. Ο έγκλειστος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εγκράμι Μάμογλου ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Ενώ ο δημοφιλής δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς δήλωσε ότι ο στόχος της δικαστικής απόφασης ήταν να διχάσει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και να το καταστήσει αναποτελεσματικό. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
13: Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις, πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν. Πρώτη αποτίμηση από τη Λευκοσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
15: Κερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών είναι αναμφίβολα τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δυσί και το ΑΚΕΛ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές ενδείξεις κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους εντός του κοινοβουλίου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1% διατηρεί τις 17 του έδρες, ενώ το κόμμα της αριστεράς ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας ποσοστό 23,9% αύξησε το ποσοστό του και κατέλαβε 15 έδρες στη Νέα Βουλή. Κερδισμένοι θεωρείται και το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ, το οποίο κατατάγει και τρίτο κόμμα, καταγράφοντας όμως άνοδο 4 μονάδων από τις προηγούμενες βουλευτικές. Η μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκύπτει από την είσοδο νέων κομμάτων στην Βουλή. Πρόκειται για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του YouTuber Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και 4 έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στην Ευρωβουλή. Είσοδο στην Βουλή με 4 βουλευτές και ποσοστό 5,8% κατάφερε και το κίνημα Άλμα του πρώην Γενικού Ελεγχτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η είσοδος των νέων κομμάτων στην Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από τη Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
13: Την Πεντηκοστή εορτάζει και σήμερα η Καθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή επέλεξε ο Πάπας Λέων για να παρουσιάσει την πρώτη του εγκύκλιο σε ένα φλέγον ζήτημα, την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη. Συγγελάκη.
16: Για πρώτη φορά ένας Ποντίφικας αποφάσισε να είναι παρόν στην παρουσίαση εγκυκλίου που έχει συγγράψει. Κύριο αντικείμενό της είναι η προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση της ανθρώπινης ισχύως απαιτεί ανάλογη ωριμότητα για την διαχείρισή της, είπε ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, κατά την παρέμβασή του στην σημερινή παρουσίαση. Ο Λέων και ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία στέλνουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι πρέπει να προστατευθεί πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να γίνει αυτός σκοπός. Με την Magnifica Humanitas ο Πάπας αναφέρεται και στις πληγές των πολέμων, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Επέλεξε όμως να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην θαυμαστή ακριβώς όψη της ανθρωπότητας. Ο Λέων μας λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι δεν είμαστε απλά όργανα στις υπηρεσίες ενός αλγόριθμου, πρόσθεσε στην σημερινή παρουσίαση η καθηγήτρια και καθολική θεολόγος Άννα Ρόλαντς. Θόδωρος Ανδρεάδης, Κελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
13: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές του Μπελγκορόντ και του Μπριάνσκ, υποστηρίζουν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 90 τραυματίες ο απολογισμός των μαζικών ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πυράβλους μέσου βεληνικού το Σαββατοκύριακο. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, προειδοποιεί το Κρέμλινο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
17: Το θέμα της ημέρας.
18: Έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα δείχνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει για την άμυνα μόνο το 2026 περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι προμηθευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά αμυντικής τεχνολογίας ή ήδη σχεδιάζουν να το πράξουν. Οι βασικοί λόγοι είναι οι μειούμενες πωλήσεις, το μεγάλο κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και η μεγάλη πίτα των σχεδιαζόμενων αμυντικών δαπανών από την οποία οι κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο. Ειδικοί εκτιμούν ότι ιδίως για τον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτων, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανή κρίση, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάδοσης και υποβοήθησης οχημάτων και οδηγών. Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα ψυχρού πολέμου δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τη δυνατότητα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσα από την δραστηριοποίηση στην πολεμική βιομηχανία. Ανάμεσα σε αυτές, η Mercedes-Benz, η οποία δείχνει να εξετάζει σοβαρά μια δραστηριοποίηση στη βιομηχανία όπλων. Ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κελένιος δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη θα πρέπει επομένως να τονώσει το αμυντικό της προφίλ. «Αν μπορούμε να παίξουμε θετικό ρόλο σε αυτό, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Όλα Κελένιους προέβλεψε ότι ο τομέας της άμυνας θα αντιπροσωπεύει μόνο μικρό μερίδιο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Mercedes-Benz σε σύγκριση με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Ωστόσο πρόσθεσε, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετικά περιορισμένη αλλά σημαντική συμβολή στα ετήσια έσοδά μας. Η Mercedes-Benz δεν είναι η μόνη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που βλέπει μέλλον στην αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Oliver Blume, η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε επαφή με κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων. Το γερμανικό εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche εκτιμά ότι η εξαγορά του εργοστασίου της Volkswagen στο Osnabrück από την Ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο, οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να κατασκευάζουν εκεί εξαρτήματα για το σύστημα αεράμινας Iron Dome στο πλαίσιο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Αεράμινας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της Volkswagen αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατασκευής οχημάτων στρατιωτικών μεταφορών. «Δεν μιλάμε για άρματα μάχης», κατέστησε σαφές ο Oliver Blume.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

των γρήλων κάποιου Σεπτέμβρη. Μια τρικυμία και των περαστικών αυτών.

0: magnifique, super, incroyable. Τι εκτιφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Για να συζητήσουν για την ειρήνη.
1: Η Ανιούτα

0: Ράδιο.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars.

0: Βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
3: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια.
2: Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

0: 89,2.
1: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456-821. Σας περιμένουμε.
2: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 89,2. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες, καλησπέρες εδώ πάντα, συντονισμένοι στον NG Radio. Είμαι η Βασιλεία Βερόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν. Κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλους σας που ήδη έχετε συντονιστεί. Μπήκαμε έτσι με ένα τραγούδι που ήθελε να μπει πρώτο. One Love, George Avramidis, και περιμένω και άλλες πολλές αφιερώσεις στο Viber, στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και Βασιλεία Περόγλου, όπου και με βρείτε, στείλτε ό,τι με ό,τι αγαπάτε. Καλησπέρα σε όλους.

Φυσικά, φυσικά να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 για τη Θεσπρωτεία, στον Σύριος 95,8 για τη Βιωτία. Εννοείται, μας ακούτε στον Διέλκος 105,6 στην Κόρινθο, Vox FM 103,3 για τον Ομοηλίας και στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει το μαλλί μου. Είναι στην ουσία σε φυσικό mood. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Και εννοείται, σας καλησπέριζω όλους.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Νικόλα τον Τζαούση, να χαιρετήσουμε τον Ιωάννη μας. Γεια σου Ιωάννη, τον φίλο του εδώ τον Νικόλα που έχει συντονιστεί. Πότε τραγουδάρες βάζει σήμερα, βρε Βασιλεία, όλες μία προς μία κομματάρες. Χαίρομαι πάρα πολύ, Νάγια, που σου αρέσουνε. Γεια σου φίλε Γιώργο, τώρα κοιτούσα ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τράβηξες πάνω από 70 φωτογραφίες. Ουάου! Πολλά φιλιά να δώσω στον Ιωάννη από Ξάνθη, στον Κωνσταντίνο τον Πατούχα από την Πάτρα. Αυτό το φυσικό μουτ κερδίζει. Χαίρομαι, Μάρια, που σου αρέσει. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να είναι φυσικό. Μ' αρέσει δηλαδή να είναι κοντά στα φυσικά μου χρώματα. Ένα τσίκρι, παιδί μου, λίγο σαν να το έχει χτυπήσει ο ήλιος. Αυτό. Και μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τι ξέρω, τώρα είμαι σε αυτό το mood. Αύριο μεθαύριο μπορεί να ξυπνήσω να τα κάνω λαμπλέ. You never know. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε, μιλάμε για τα καινούργια μου μαλλιά. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ στο φιλέ το Σωτήρι. Η μουσική μας δίνοντας χρώμα στη ζωή μας. Αυτό το έγραψε ο Σωτήρης για το διαμαντή, παιδιά. Και εγώ επηρεάστηκα από τον διαμαντή, από τη μουσική που έπαιζε. Οπότε κάπως αισθάνομαι ότι το συνέχισα. Να χαιρετήσω και τον Γιώργο που λέει: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αφιερώνω Μαρίνα Σπανού το ταξίδι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και φυσικά να χαιρετήσουμε εδώ και το φίλο το Χρήστο. Ήδη έχουν έρθει, παιδιά. Γεια σου, Ιωάννη, τα μία. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας σχόλια. Γεια σου, Γιώργο, το παλαιό Φάληρο. Να χαιρετήσω εδώ το φίλο τον Κωνσταντίνο. Γιόρταζες κιόλας. Η Περόγλου είναι εξαιρετική. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, συνονόματι Βασιλική. Παιδιά, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Τι ωραία λόγια. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες, ενώ νομίζω ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα, όλο κάτι γίνεται και πάνε λίγο περίεργα. Βέβαια, πάνε περίεργα. Το μυαλό μας τα κάνει περίεργα. Καταλάβατε. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο The Four Horsemen. Το αγαπημένο αυτό κομμάτι από τους Aphrodite's Child. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Όλο δικό σου που ζήτησες κάτι από τα παλιά. Νομίζω, εντάξει, παλιόλα διαχρονικό. Και επιστρέφουμε.

Τον είδα, παιδιά, χθες στο τελικό. Τον είδα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Θα πω αυτό που έλεγα και στα παιδιά που ήμασταν χθες και βλέπαμε τον αγώνα. Σημασία έχει το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα έφτασε να κατακτήσει την Ευρώπη. Θα πω συγχαρητήρια, μου άρεσε πάρα πολύ το ματς. Ήταν ψυχοβγάλτικο. Κάποια στιγμή με ενημέρωσαν ότι κάθε χρόνο το έχανε έτσι, κάθε φορά το έχανε έτσι από τη Ρεάλ. Και λέω, όχι ρε παιδιά. Αλλά πολλοί Ολυμπιακοί παραδέχτηκαν ότι τους έφερα γούρι. Εννοείται και θα είμαι με το μέρος κάθε ελληνικής ομάδας εάν φτάνει στον τελικό. Απέναντι σε μια άλλη ομάδα, τέλος πάντων, από άλλη χώρα. Γιατί, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, εγώ χάρηκα που το πήρε μια ελληνική ομάδα. Λυπάμαι που πολλοί Παναθηναϊκοί τους άκουγα και σήμερα να συζητάνε στα κοινωνικά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σχετικά. Λέγανε διάφορα. Εντάξει, τώρα τι να σας πω, δεν μπορείτε κι εσείς να το χωνέψετε. Πάρετε το απόφαση. Και μπράβο στον Ολυμπιακό. Γιατί από ό,τι άκουγα και πολλές συζητήσεις που λες, καλά τα σκέφτονται αυτά οι άνθρωποι. Τα σκέφτονται κι όμως. Θέλω να πω ότι όντως μπορέσανε και ξεπεράσανε και σπάσανε, όπως λένε και ήδη, πολλές κατάρες. Και χαίρομαι γι' αυτό. Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς. Μπράβο τους. Ξέρετε, όταν κάποιος τα καταφέρει, είναι πηγή έμπνευσης για τους άλλους. Σημαίνει ότι όλοι μπορούμε. Συνεχίζουμε με Bonnie Nettles και Bound in Heaven. Να σας ενημερώσω ότι ό,τι ακούμε είναι ντόπιο, έτσι, εγχώρια.

Γεια σου Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, στέλνω όλη μου θετική ενέργεια σε όλους σας. Hello, να πούμε εδώ στο Ευαγγέλη το Καραγιώργο, πάρα πολλά φιλιά. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις. Εμάς σαν χτες μας φαίνεται. Εν τω μεταξύ, όλος τυχαίως έχουμε και την κούπα, έτσι. Και είδα τα βιντεάκι που ανεβάσατε. Πάρα πολύ ωραίο, Ευαγγέλη. Μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο. Το έχω κάνει να δημοσίευσει στο Instagram. Όσοι θέλετε να το βρείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αποκτήσατε μια θαυμάστρια, τώρα απαιτώ να έχετε κι άλλο περιεχόμενο, έτσι. Απαιτώ, δεν είναι τυχαίο. Περιμένω πώς και πώς, τώρα από εδώ και πέρα, να ανεβάζετε κομμάτια, να ανεβάζετε βιντεάκια κι άλλα πολλά. Λοιπόν,

Γιώργο μου, το είδα και αυτό που μου έστειλες. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Η νέα γενιά μπορεί να μην το ξέρει καθόλου, γιατί εγώ μας τροκώστα. Μία τόσο όμορφη γυναίκα, τόσο λαμπερή. Και παρόλο που είχε και αυτό το πρόβλημα υγείας, ήταν πάντα τόσο δυνατή. Στεναχωρέθηκα, αλλά θα είναι πάντα ένας άνθρωπος που θα με εμπνέει στο πόσο γενναία ήταν και πόσο ατρόμητη. Όπως και ο σύντροφός της, που ήταν πάντα δίπλα της και πάντα τόσο υποστηρικτικός.

Για μένα έτσι πρέπει να είναι οι σχέσεις. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να σε κοιτάει σαν να είναι αυτό το κάτι, να ζεις αυτό το παραμυθένιο. Δεν μου αρέσει που με την καθημερινότητα κάπως αλλάζουν. Όχι, μου αρέσει αυτό το παραμυθένιο, αυτό το να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Να κρατιούνται χέρι-χέρι και τέτοια πράγματα. Να υπάρχει αυτή η τρυφερότητα, μου αρέσει πάρα πολύ.

Να γυρίζω και το φίλο τον Πάνο, ο οποίος μου λέει ότι εγώ του είπα θα πάνε καλά τα ζώδια. Κοίταξε Πάνο, θα σου πω την αλήθεια. Εγώ σας είπα ότι έτσι λένε. Τώρα σας είπα, πάρετε τις αποφάσεις σας. Κάτι παρόμοιο συζητούσα με τον αδερφό μου πριν και είχαμε κατουρηθεί στα γέλια. Ότι την επόμενη φορά που θα ακούσουμε από τα ζώδια ότι όλα πάνε καλά, εντάξει, εξαρτάται τι εννοούν όλα καλά, έτσι. Μπορεί να ήταν να πάνε πολύ χειρότερα, αλλά τελικά να φτιάχνουν. Ποτέ δεν ξέρεις.

0: Λοιπόν, θέλω να πω εδώ στο φίλο τον Γιώργο ότι έχω κάνει ένα μίνι προγραμματάκι για το καλοκαίρι, αλλά είναι και ανοιχτό, γιατί δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα κάνω, τι θα μπορέσω να κάνω. Σίγουρα όμως έχω κάποιες προτάσεις για έμπνευση. Θα προσπαθήσω από εβδομάδα να ξεκινήσω να τα ανεβάζω αυτά.
1: 89,2
0: προτασούλες που πραγματικά θα τις έκανα ξανά. Και επειδή πέρσι δεν ξέρω τι πρόλαβα να ανεβάσω, σίγουρα όμως θα σας πω.

Έτσι είναι, έτσι είναι. Και Στράτο, σου εύχομαι καλή επιτυχία, αν και είναι σίγουρο. Τι ξέρετε, παιδί μου, είστε εσείς οι τόσο θετικοί άνθρωποι που ό,τι συμβαίνει, είμαι σίγουρη θα πετύχετε. Πώς να το πω, δηλαδή, δεν έχω δεύτερη σκέψη. Δεν ξέρω. Και πάμε να βάλουμε και το τραγούδι του Στράτου, που είναι πολύ αγαπημένο. Και τα αφιερώνω και σε όλη την παρέα. Αγαπημένο, θρυλικό, Picking Words από Στέλλα.

Ναι, και ρίτσατε το φίλο το Μάριο που λέει: περίμενα την εκπομπή σου, λέει, για να με φτιάξεις. Παιδιά, χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί και εγώ περιμένω την εκπομπή μου, έτσι, για να, για να πάρω κι εγώ, έτσι, να ακούσω καταρχάς ωραίες αγαπημένες μουσικές. Και κάπως, παιδί μου, κι εγώ να αισθανθώ αυτό το κάτι, αυτό το να χορέψω λίγο μέσα στο μυαλό μου τουλάχιστον, γιατί τώρα είμαι πάνω από τα τραγούδια. Και φυσικά έτσι να τα ακούσουμε όλα μαζί, κάπως να ταξιδέψουμε. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε εδώ την αφιέρωση της Ιωάννας μας. Ιωάννα, τι ωραίο τραγούδι! Το έπιασες κατευθείαν το νόημα. Και τι να πω, εύχομαι τώρα να το χορεύεις με τον αγαπημένο σου. Πες μας και πώς τον λένε, έτσι να τον χαιρετήσουμε ραδιοφωνικά.

Τι πιο όμορφο πάντως. Μέσα στην καθημερινότητα έτσι όπως είσαι. Να ρίχνεις και ένα χορό. Γεια σου Ελένα μου από τον Κύπρο. Μίλα μας λέει. Που λέει μίλες μας και ας μη μας αγαπάς. Πάρα πολλά φιλιά να σου δώσω Ελένα. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά σε όλους σας που γιορτάζατε. Το είπα ξανά και πριν. Και τι να πρωτοπώ, Βλέπω εδώ ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για τον Μάιο. Και παραπονιόμαστε κι εμείς εδώ. Που πραγματικά, εντάξει, νομίζω εμείς παραπονιόμαστε γιατί δεν είναι επίσημα καλοκαίρι. Αλλά παιδιά, έχει φοβερή ζέστη γενικά. Φαντάζομαι κι εσείς εκεί στην Κύπρο θα έχετε ζέστη. Και χαίρομαι, παραδόξως χαίρομαι που έβρεξε κιόλας αρκετά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είχαμε μεγάλο θέμα λειψιδρίας. Greetings from Slovakia, λέει εδώ ο φίλος ο Μίνο. Πάρα πολλά φιλιά και συνεχίζουμε. Με Σίλια Κατραλή και το Γιασεμί.

Άστο, η λέμε αυτό θα σου βάλω. Θα σου βάλω αυτά από Δραμαμίνη. Σε ρώτησα, δεν είπες, άρα θα βάλουμε αυτό που είπα. Έτσι απλά και δημοκρατικά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να πω για την γογό μας τρακώστα, παιδιά. Δεν ξέρω, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Με έχει συγκινήσει από την αρχή το πόσο γενναία ήταν και είχε βγει να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας της, μια εποχή που δεν ήταν τόσο δημοφιλές τότε αυτό. Και μου άρεσε που ήταν τόσο έτσι δυνατή και που στάθηκε και που συνέχισε και. Δεν ξέρω, είναι μια γυναίκα που έλαμπε πάντα πάρα πολύ, πάντα ξεχώριζε. Και με έχει συγκινήσει πολύ αυτή η ιστορία, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή και τώρα που βλέπω έχουν ανεβάσει πάρα πολλά για τη γογό Μαστροκώστα και πάρα πολλοί την έχουν έτσι αποχαιρετήσει, να πω την αλήθεια. Ήταν μια πολύ έτσι γυναίκα που είχε πολύ έντονη ενέργεια και την πέρασε πολύ θετικά σε όλους μας. Εμένα αυτό μου άρεσε και είχε αυτή την αθωότητα στην ενέργειά της. Αυτή την αθώα λαμπεράδα, θα πω, που δεν υπάρχει σαν λέξη. Αλλά πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δραμαμίνη που ζήτησε ο φίλος ο Τζας Τηλίας και μου θυμίσε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, Τελευταία νύχτα στη γη, και να το αφιερώσουμε και στη γογό Μαστροκώστα.

Έτσι είναι, παιδιά, τα ουσιαστικά είναι μαγικά, είναι μαγικά. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με τις δικές σας αφιερώσεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος, ο Κοντ. Και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα επίσης ζήτησε Μαρίνα Σπανού. Οπότε πάμε να ακούσουμε το ταξίδι. Ταξίδι χωρίς προορισμό. Αλλά και αυτό δεν είναι το ταξίδι, ο προορισμός. Όχι ο προορισμός, είναι το ταξίδι που μετράει και όχι ο προορισμός.

ποιο σταθμό θα περιμένετε? Δεν ξέρω προσωπικά τώρα αν θα περίμενα, η αλήθεια είναι. Προτιμώ να κάνω κι εγώ το ταξίδι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις, μπορεί να συναντηθείς με τον άλλον. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί εσείς, ότι ό,τι είναι για σένα, ρε παιδί μου, έρχεται σε σένα, τέλος. Δεν ξέρω, το αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα. Ό,τι είναι για σένα, έρχεται, σε βρίσκει, πέφτει πάνω σου σαν χλαπάτσα. Δεν ξεκολλάει ό,τι και να γίνει. Ό,τι δεν είναι για σένα, όσο και να το κυνηγάς, όσο και να προσπαθείς, είναι σαν να παίρνεις φόρα συνεχώς και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Τουλάχιστον εμένα μου έχει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό πλέον είμαι και πάρα πολύ χαλαρή. Όσο και να θέλω κάτι, και μιλάω τώρα και για όλους τους τομείς, ξέρω ότι αν είναι να κάτσει, θα κάτσει έτσι, παπ, θα έρθει από μόνο του, θα στηθεί, θα στρωθεί, θα ανοιχτεί, θα απλωθεί, θα. Αν είναι να μην κάτσει, ό,τι και να κάνεις εσύ, πραγματικά, δεν ξέρω τουλάχιστον αν το έχετε ζήσει εσείς, εγώ το ζω συνέχεια αυτό το πράγμα, ό,τι και να κάνεις, δεν

Παιδιά, αυτό που έλεγα πάντως και θα το λέω συνέχεια, όλα τα λεφτά του κόσμου, ό,τι και αν είναι αυτό, δεν ξέρω, μα θεοδοξία, το οτιδήποτε, η κάθε σου φιλοδοξία δεν αξίζει πάνω από την υγεία σου. Το να δουλεύεις σε ένα τοξικό περιβάλλον, να κάνεις κάτι το οποίο είναι τοξικό για σένα, και το χειρότερο, οι τοξικοί άνθρωποι, παιδιά, είναι, τι να σας πω, είναι ένας καρκίνος. Οι τοξικοί άνθρωποι είναι το χειρότερο από όλα, πρέπει να μαζεύεις τα μπογαλάκια σου και να φεύγεις. Είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά όλο αυτό με την ψυχολογία δεν αξίζει, δεν αξίζει. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το τραγούδι «Άδεια» της Αγγελένας και έρχομαι τη δεύτερη ώρα με περισσότερες δικές σας αφιερώσεις για να ακούσουμε. Κάποια από αυτά δεν τα έχω ξανακούσει, που θα ακούσουμε τη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι κάπου στο σύμπαν. Και τώρα που κάνει ζέστη, νομίζω όλοι χρειάζομαστε μια άδεια.

0: 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
7: Ο NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή, 10 η ώρα το βράδυ.
8: NG. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Culture of Digital Elegance. Και το κομμάτι λέγεται Stay Away. Πολύ ωραίο κομμάτι, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι που όταν βρίσκετε κάτι έτσι θέλετε να το μοιραστείτε στην εκπομπή και κυρίως να τους στήριξετε αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή αυτό κάνει όλα μα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είμαι η Βασιλεία Περόγλου και σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο 698-9860-147 σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Να σας πω ότι είμαστε live και στο TikTok και φυσικά Βασιλεία Περόγλου, όπου και αν με βρείτε, στείλτε ό,τι αγαπάτε, κυρία στο Instagram. Περιμένω εννοείται και πολλά μηνύματα και στο TikTok που είμαστε live, αλλά και στο email στο studio παπάκι ngradio.gr. Να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio μας απολαμβάνεται στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Ελπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία. Στη Βιωτία είστε πάντα συντονισμένοι στον Σύριο στους 95,8. Στην Κόρινθο μας ακούτε στον Δίωλκο στους 105,6. Στον Vox FM στους 103,3 είστε συντονισμένοι στον Ομό Ηλίας. Και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνεται στους 104,3. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ξύλινα σπαθιά που ζήτησε ο Σωτήρης. Επέλεξα το πάρε με.

Τώρα ήταν Αναστασία το μήνυμά σου. Χαίρομαι που και εσύ. Χαίρομαι που το μοιράζεσαι βασικά ότι και εσύ συγκινήθηκες με τη γογόμαστρο Κώστα. Δεν ξέρω γιατί όλοι συγκινήθηκαμε ίσως, γιατί αυτό είναι μια πολύ λαμπερή και όμορφη γυναίκα. Όλα μουτζας. Πολλά φιλιά να δώσουμε στο φίλο τον Τζοέλ και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που ούτε αυτό το έχω ακούσει. Δεν θα σας πω ψέματα. Από τους Εμψυχρό. Και η μπάντα παίζει ροκ. Ο Νικόλας Τσιαούσης το ζήτησε. Πολλά χρόνια κρατήσει ο Νικόλας. Δεν θα μπορούσα τώρα να του χαλάσω χατήρι. Πάμε λίγο να ροκάρουμε, Νικόλα.

πολύ ωραία επιλογή, Νικόλα. Ουάου. Και η μπάντα παίζει ροκ. Το αποθηκεύω, να το έχω και εγώ στο μυαλό μου. Και χαίρομαι που πάντα, παιδιά, μαθαίνω τόσο πολλά κομμάτια από εσάς. Δηλαδή, το ξέρετε ότι είστε η αδυναμία μου και δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Γεια σου, Ηλία από τα Χανιά. Πολλά φιλιά να δώσω επίσης εδώ στη φίλη μας τη Χριστίνα.

We don't like it. Και αφού ακούμε The Sexy Christians και We don't like it. Αν δείτε κάπου live, παιδιά από Sexy Christians, να πάτε να τους απολαύσετε. Είναι εντάξει, τρελή.

Steve Chaplin, We Don't Like It. Λοιπόν, να κρίσω για το φίλο τον Λάζαρο. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά πραγματικά το σπίτι μου είναι αυτές τις μέρες, τι να πω. Λες και έχει πέσει βόμβα, παιδιά. Δηλαδή, μπαίνω, βγαίνω, αλλάζω, κάνω το ένα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν προλαβαίνω να συμμαζέψω. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Κάποια στιγμή μπορούσα να το κάνω, είχα λίγο χρόνο, αλλά τι είχε γίνει, θα σας πω, γιατί είναι και αυτά που συμβαίνουν. Και λες, δεν είναι γραφτό να καθαρίζω σήμερα. Είχα κάνει αυτό που λένε απεντόμωση για τις κατσαρίδες και λένε ότι δεν πρέπει και καλά να σφουγγαρίσει. Στις γωνίες, έτσι. Λέω εγώ, εντάξει, δεν πρέπει στις γωνίες, δεν πρέπει στη μέση. Εγώ δεν θα κάνω καθόλου, να είμαι σίγουρη. Το άφησα και μετά δεν έχω χρόνο τώρα. Δηλαδή πρέπει να ξαναβρω το χρόνο να το κάνω αυτό. Πότε θα είναι, δεν ξέρω. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν έχει ζητήσει ποτέ κανείς Τάνια Κικίδη. Έχουν ζητήσει, Σεραφείμ. Έχουν ζητήσει και μάλιστα θυμάμαι ποιος ζητάει κυρίως, γιατί μια περίοδο ζητούσε όλη την ώρα. Ο Γιάννης ο Μιχόπουλος. Ορίστε. Ο Γιάννης ο Μιχόπουλος έχει ζητήσει ποτέ πολλές φορές Τάνια Κικίδη. Μήπω ψέματα, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο. Είναι φωναρά, φωνάδα. Θες Τάνια Κικίδη. Τι θες. Ό,τι θες. Πες μας εσύ. Πουλάκι μου εσύ, να χαιρετήσω και την Αναστασία μας από τυχείο που πάει τώρα στα ραδιοφωνικά μονοπάτια. Κουράστηκε εδώ από το TikTok και από όλα αυτά που λέω, γιατί παιδιά, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν σταματάω να μιλάω εδώ. Καλά, σταματάω κιόλας, γιατί και εγώ κουράστηκα να μιλάω. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε σκέτη την εκπομπή χωρίς εμένα να μιλάω πάνω στα τραγούδια, εννοείται μπαίνετε ngradio.gr. Έχουμε και εντελώς δωρεάν εφαρμογή, την κατεβάζετε και ακούτε και απολαμβάνετε ραδιοφωνικά. Το κορίτσι του Βουντού, The Dionysians.

Το κορίτσι του Βουντού. Πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πολύ αυτό το συγκρότημα. Σας το έχω ξαναπεί. The Dionysians. Και θεωρώ ότι αυτό που κάνουν είναι πολύ όμορφο. Συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο επίσης συγκρότημα τους Baby Guru και το αγαπημένο μου τραγούδι «Στο νησί της Αφροδίτης».

Γεια σου, Ελευθερία μου, να χαιρετίζω την Ελπίδα. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ στο φίλο του Κώστα. Για τρεις καλέ χωρίς φουγκάρισμα σκούπισμα. Α, για τρεις μέρες το αφήνεις. Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ τι να κάνω. Τις επόμενες μέρες δεν μπορούσα έτσι κι αλλιώς, οπότε λέω άστο. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Είναι αυτό που λένε ότι θες κι εσύ να το κάνεις, αλλά δεν σε θέλει, ρε παιδί μου, δεν σε θέλει. Βροχή από EcoTage.

Χαίρεμαι, Σωτήρη, που σου αρέσουν οι μουσικές. Σου έστειλα ίστα για καθάρισμα. Θα σου την αφού αυτό είπα ότι δεν θέλω να καθαρίσω. Βρε παιδί μου, εκεί να επιμένει ο άλλος να σου στείλει και στο Insta και όλα αυτά. Σε λίγο θα μου τιμήσετε να καθαρίσω κιόλας, αν είναι δυνατόν. Ένα τρίμερο το έχω μεταξύ να τελειώσω τις δουλειές που έχω ανοίξει. Δεν ξέρω αν θα καθαρίσω, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν θέλω να αποσυρθώ. Τέλος πάντων, εδώ θα τα πούμε από εβδομάδα. Δεν ξέρω καν αν έχω τριήμερο τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί δεν έχουν όλοι άδεια του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι για ένα όνειρο. Τάνια και Κίδη. Αφιερωμένο στο Σεραφείμ. Στα μιμίδια στην Ελληνική που τόσο πολύ αγαπάμε.

μου φτάνει το μεγάλο πουθενά. Αλλά παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι πιο γενναίο. Να τα κάνεις όλα για ένα όνειρο, ρε παιδί μου. Και τέλος, απλά προχωράς. Λες, μου βγήκε, δεν μου βγήκε. Δεν υπάρχει κάτι πιο γενναίο από αυτό. Δεν υπάρχει κάτι πιο γενναίο. Τέλος. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που πετάς και φεύγεις. Τότε είσαι ή δεν είσαι. Είσαι ο νικητής. Είσαι ο νικητής, τέλος. Καθίστε τώρα να βρω τα υπόλοιπα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, γιατί είναι πάρα πολλά. Μαρίνα Σπανού, ναι, το βάλαμε. Trust you, ναι. Και αυτό το βάλαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ξύλινα σπαθιά βάλαμε. Να το αυτό. Αυτό έψαχνα. Έψαχνα τώρα να βρω ποιος μου ζήτησε. Ορίστε, ο Νίκος ο Ζάχαρης μου ζήτησε Μάνο Ξηδούς και το τραγούδι. Κάτσε να το βρω κιόλας τώρα. Τώρα είναι να το βρούμε, αλλά ξέρεις, αν δεν το βρούμε τώρα, μετά δεν ξέρουμε αν θα μπει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να το βρήκαμε, νομίζω. Περιμένετε λίγο. Θέλω λίγο να το βρω, γιατί θα χαρώ πολύ να το βάλω τώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο, τέλος πάντων, της εκπομπής μας, μέσα σε όλα τα άλλα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Α, και τώρα το βλέπω μόνο εδώ ανεβασμένο, δεν το βλέπω πουθενά αλλού, στο YouTube μόνο. Λογικά κάπου αλλού θα υπάρχει, γιατί βλέπω ότι είναι και δικό του το τραγούδι. Μήπως δεν υπάρχει ακριβώς από τον ίδιο, γι' αυτό δεν το βρίσκω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Μάνος Ξηδούς, Loop Della.

0: σιγά το πράγμα.
1: Σιγά το πράγμα. Λουτέλα. Σιγά το πράγμα.
0: Δηλαδή, γιατί ωραία που τα περνάμε και σήμερα.
1: Καλά.
0: Τι ξέρω, τουλάχιστον εγώ τα περνάω τέλεια μαζί σας. Να κερδίσω το Χρήστο, τον Αλέξανδρο, γεια σου Μάνο. Μάνος Ξηδούς ήταν το τραγούδι Loop de La. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Μάνο μου, πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα. Δεν θέλω τώρα να λέω και να ξελέω. Λέω την αλήθεια τέλος πάντων.
2: Πια δεν πονάμε.
0: Γιατί πια δεν πονάμε. Από Μαζόχα.

Πια δεν πονάμε. Νιώθουμε όμως. Συνεχίζουμε να νιώθουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, παιδιά, που δεν ξέρω, το άκουσα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν πυρετός, Λένα Πλάτωνος, Βασιλικός Νίκος Μωραΐτης. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε. Από το άλμπουμ 9 στο φως.

0: Εξαιρετική στίχη, πάρα πολύ ωραία μουσική. Είναι αυτές οι μαγικές συνεργασίες που συμβαίνουν. Λοιπόν, Σάβα μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, παρατηρώ τι γίνεται στην Καλαμπάκα, χαμός. Η μουσική, χαίρομαι πάρα πολύ Μάρια που σε φέρνει στα ίσα. Και εμένα με φέρνει στα ίσα, παιδιά, η μουσική. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι δική μου μουσική, έτσι. Να πω την αλήθεια, δεν είναι δική μουσική, είναι οι δικές σας αφιερώσεις και αυτά που επιλέγουμε και ακούμε όλοι μαζί εδώ. Να πω ότι τη γράφω εγώ αυτή τη μουσική, εντάξει, τι να πω. Φυσικά να χαιρετίζω τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη και συνεχίζω με ένα τραγούδι ολοκένουργιο, ολόφρεσκο, Πυλαβακής X. Αυτό που αγαπάς.
1: Αν είσαι τυχερός στη ζωή σου και βρεις αυτό που αγαπάς, ξέρεις πού μπορείς να δώσεις αυτή την ενέργεια. Σταματάνε τα μαθηματικά να παίζουν σημαντικά ρόλο στη ζωή σου. Οι αριθμοί.

τυχερός στη ζωή σου και βρεις αυτό που αγαπάς, ξέρεις πού μπορείς να δώσεις αυτή την ενέργεια. Σταματάνε τα μαθηματικά να παίζουν σημαντικά ρόλο στη ζωή σου. Νομίζω είναι για ανθρώπινες σχέσεις. Απλά πρέπει να είσαι τυχερός να βρεις αυτό.

Δεν υπάρχει πάντως κάτι πιο μαγικό από το να αγαπάς αυτό που κάνεις, παιδιά. Θα είσαι okay να βρεις αυτό που αγαπάς. Δεν ξέρω αν τελειώνουν ποτέ αυτά που αγαπάμε. Όσο προχωράς ανακαλύπτεις κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λίγο μαγειρική, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Ακόμα και αν μη σου αρέσει αυτό ξεκάθαρα αυτό, μπορεί να σου αρέσει ένα μέρος της διαδικασίας, κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρω αν σταματάει αυτό το ταξίδι ανακάλυψης. Σίγουρα όμως όταν κάνεις κάτι και το αγαπάς, ό,τι και αν είναι αυτό, όσο και αν σου αρέσει, το νιώθεις ότι γίνεται κάτι μαγικό εκείνη τη στιγμή. Να χαιρετήσω και το φίλο τον Πάνο, ο οποίος ζήτησε πολύ ωραίο κομμάτι. Οκ, θα βάλουμε αυτό το κομμάτι το οποίο ταιριάζει τώρα. Γιατί από ό,τι βλέπω είμαστε και λίγο πριν από το κλείσιμο, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Παιδιά, πέρασαν 2 ώρες. Περνάνε τώρα 2 ώρες. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι εγώ εδώ, αν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω ότι είναι 11 παρά 10. 11 παρα 10 είναι η ώρα. Και σας το λέω, μήπως και εσείς έχετε ξεχαστεί εδώ στην παρέα. Δεν το πιστεύω. Έχω σοκαριστεί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το θρυλικό εξώστη από Στέρεο Νόβα. Πολύ ωραία επιλογή πάνω. Ήθελα και εγώ να το ακούσω τώρα, έτσι όπως τα είδα, λέω, πω, αυτό θα τέριαζε όντως.

Κι όμως οι προσευχές υπάρχουν. Είναι γύρω μας. Μας πλαισιώνουν. Είναι αυτή η ενέργεια που πλαισιώνει και πολλούς ανθρώπους. Και πολλές φορές η δική σου προσευχή μπορεί να προκαλέσει να θαύμασε έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, αυτή είναι η μαγεία. Ή όταν εσύ το χρειάζεσαι, ξαφνικά σου συμβαίνει ένα θαύμα. Αχ, παιδιά. Δεν το πιστεύω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, κάπως άκομψο. Αν βγαίνω σε μελαχρινό, όχι. Όχι, δεν βγαίνω γενικότερα σε άλλη version. Παρόλα αυτά όμως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης. Οπότε μείνετε όλοι συντονισμένοι. Φαντάζομαι όλο και κάποια έκπληξη θα έχει πάλι αυτή η εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο 9 με 10 το βράδυ κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας έτσι χώρο χρόνο που φτιάχνουμε κάθε φορά. Μοιραζόμαστε μουσικές και θα κάνουμε και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Μια τρελή εκπομπή. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τόσο πολλά όλα αυτά τα χρόνια που και εγώ απορώ. Αλλά σας υπόσχομαι ότι αυτή τη νέα σεζόν θα κάνουμε και άλλα πολλά περισσότερα. Είναι τώρα να μην ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω. Πάρα πολύ. Και τώρα τις υπόλοιπες αφιερώσεις θα τις βάλουμε σίγουρα αύριο. Και σας ευχαριστώ και για την κατανόηση. Τι να κάνουμε, ξέρετε, επειδή βάζουμε και πάρα πολλά είδη από την εγχώρια σκηνή, κάποια ταιριάζουν εκείνη τη στιγμή, κάποια άλλα δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, μπορεί να ακούμε λίγο πιο ροκ, ταιριάζουν εκείνη τη στιγμή. Μετά, ας πούμε, δεν ταιριάζουν ξανά ή αν ξανακάνουμε τον κύκλο. Κάτι πολύ σημαντικό που ήθελα να σας πω, πάλι καλά που έχω λίγο χρόνο, να σας πω ότι αυτήν την εβδομάδα, όσοι από εσάς είστε στην Αθήνα, ξεκινάει το Athens Jazz Festival. Είναι δωρεάν jazz μουσική. Πηγαίνετε στην Τεχνόπολη και απολαμβάνετε, παιδιά, μουσικάρες. Θα προσπαθήσω να ξεκλέψω χρόνο, να πεταχτώ, να πάω έτσι να απολαύσω λίγο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει μουσικές στο κέντρο της Αθήνας και ταξιδεύεις και. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το Έλα Κοντά, αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, Σεραφείμ Γιανακόπουλος, από αυτό το τρομερό άλμπουμ Είσοδος Κινδύνου. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε και να συνεχίσουμε δυναμικά. Πάντα κοντά κάπου στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα απόψε και για όλο αυτό το μοίρασμα που είχαμε. Καλό βράδυ.

0: Radio.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στο Θέατρο Φάος. Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908-456-821. Σας περιμένουμε.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
7: Το ραδιοφόνο.
8: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Δισκοπολία Μιχάρης, ανοιχτό 11 Ιουνία. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδη επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολία Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε όμορφα την Δευτέρα μας με τις καινούργιες κυκλοφορίες και τις παλιές καλές σταθερές αξίες. Εύχομαι η εκπομπή μας να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Να, ορίστε εγώ ένα καινούριο τώρα, το 26. Star από τους The Black Rose μαζί με τους Whiskey Myers. Ωραία παρέα. Blues παρέα. Και το μενού έχει και άλλο blues απόψε. Δώστε βάση στο καινούριο single που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones. Rough and Twisted.

ζυγούνα ο Γερόλικος που μου ήρθε ένα σχόλιο. Blues και πάλι blues. Δυναμώστε τις φυσαρμόνικες, τα σαξόφωνα. Τα blues, τα riff, τα όμορφα. Αυτή είναι οι Stones. Και έρχεται καινούριος δίσκος, παρακαλώ πολύ.

Εγώ συνυπογράφησα αυτό το σχόλιο. Δεν αλλάζει γούνα ο γερόλικος, η γερόλικη βασικά. 25ος δίσκος για τους Stones που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο, στις 10 Ιουλίου. Και βλέπω μάλιστα, γιατί έχει κυκλοφορήσει έχουν κυκλοφορήσει τα κομμάτια που θα έχει μέσα ο δίσκος, ότι κάνουν διασκευή στο τραγούδι της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Και επίσης έχουν και μία διασκευή Chuck Berry. Έχω και παρέα μαζί μου, την ακούτε, τέλος πάντων. Τρόπη επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. studio@ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Viber αριθμός 698-98-60-147. Και μετά από μια άκρος metal, ένα άκρος metal Σαββατοκύριακο λόγω Iron Maiden, για μένα μιλάω, θέλω να ακούσω blues μέχρι το πρωί.

Running Wild, Running Out of Sight. Ωραίο σίγγλ από τους The Conners. Καινούριος δίσκος για αυτούς. Το 26 με τίτλο Where the Hell Am I?

Μάλιστα, αυτά με τους Raccooners. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Με ρωτάτε πώς τα πέρασα το Σάββατο στους Iron Maiden, τους οποίους πήγα να δω. Θέλω να πω έτσι και στον αέρα του ραδιοφώνου ότι θεωρώ ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω, στην οποία έχω παραστεί, έχω παρακολουθήσει. Θέλω να πω ότι ήταν μια συναυλία, παύλα παράσταση. Όλα ήταν στο 10, 10 στα 10 όλα. Έχω ένα μικρό παράπονο από τον ήχο, από το σημείο που ήμουνα. Λίγο καιρός, λίγο αέρας, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα σταθώ καθόλου εκεί, γιατί ήταν μια... Οι Iron Maiden δώσανε ρέστα, παίξανε 10 στα 10. Η μουσική ήταν άρτιοι όλοι. Δεν έχω λόγια για τα σκηνικά, για τα βίντεο που παίζανε λειτουργώντας ως σκηνικό θεατρικό για αυτά που έκανε ο frontman, ο αγέραστος, ο Θεός να τον έχει καλά, Bruce Dickinson, ο οποίος σε κάθε κομμάτι άλλαζε και ενδυμασία ανάλογα το περιεχόμενο των στίχων κάθε τραγουδιού, η φωνή άρτια, τα παίξιματα στις κιθάρες καταπληκτικά, Steve Harris αξία μεγάλη, ο drummer μπράβο του πάρα πολύ καλός, άξιος. Ήτανε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πάρα πολύ που το είδα, και αν έρθουν πάλι του χρόνου, όσοι δεν πήγατε, και ο Έντι, μπράβο και ο Έντι, κάθε πολύ πλάκα, τεράστιος πραγματικά, ο Έντι στη σκηνή. Λοιπόν, αν ξανάρθουν λοιπόν του χρόνου, δεν ξέρω, γιατί ο Μπρους Ντίκενσον είπε ότι θα ξανάρθουν άμεσα. Όσοι δεν πήγατε να πάτε, αυτό θέλω να σας πω, να πάτε να δείτε αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει, αξίζει. Και φάνε 100% να μην είστε της μουσικής τους, να μην έτυχε ή δεν ξέρω εγώ τι, πήγαινε σε αυτή τη συναυλία.

Getty Lee, solo δουλειά, 2000. Δίσκος My Favorite Headache. Με υπογραφή ήχος Rush.

Δεμπούτο άλμπουμ λοιπόν σόλο για τον Γκέντι Λι πίσω στο 2000. Χάρη στη Χάρη. Grace to Grace. Τελευταίο κομμάτι για το δίσκο αυτόν.

ξέρω ότι σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, που ακούσαμε πάλι Ρας. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, πολύ πρόσφατη, του Γκέντι Λι στον Ρικ Μπιάτο, που επειδή ακριβώς και ο Μπιάτο είναι πάρα πολύ ωραίος στις συνεντεύξεις του και αγαπάει και λατρεύει πάρα πολύ τη μουσική, κάνει πολύ ωραίες τοποθετήσεις, πολύ άνετη συζήτηση εντωμεταξύ και μουσική συζήτηση, και είναι ο Γκέντι Λι πραγματικά σεβάσμιος 100%, ο άνθρωπος δεν παίζεται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις το τι λέει για το παίξιμο, για τον μπάσο, για τα νιάτα, για την αντίληψή του σε σχέση με τη μουσική, για τους συνοδοιπόρους του όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ ωραία, να μπείτε, να τα ανατρέξετε, να τη δείτε, γιατί αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν ακόμα, αλλά τη γράψανε πια την ιστορία τη δική τους στη rock and roll, στο rock and roll πεντάγραμμο. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν ωραία αναλαμπή από το 2000. Έρχομαι τώρα σε ακόμα μια τέτοια αναλαμπή, πηγαίνοντας σε ένα live του 1993 από τους Big Star. Η κομματάρα είναι το τραγούδι I Am The Cosmos, και αυτό γιατί κάποιον πέτυχα που το έχει κάνει διασκευή και το κυκλοφόρησε τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος, τρέχω όμως να ακούσουμε το αυθεντικό μαζί. Πάμε.

Και μάλιστα το I Am The Cosmos είναι τραγούδι που έχουν διασκευάσει πολύ. Είναι αγαπητό κομμάτι, είναι βασικά, είναι τραγούδι του Chris Bell, δηλαδή του δυτικού μέλους των Big Star, σε προσωπική όμως ηχογράφηση από το 70. Και τι γίνεται, μετά θάνατον κυκλοφόρησε η solo ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο Chris Bell πίσω στο 74-75, μετά θάνατον κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90. Και το I Am The Cosmos είναι ένα από τις χαρακτηριστικές αυτές ηχογραφήσεις. Και εδώ σε live των Big Star Reunion του 93 μας κερνάνε το I Am The Cosmos. Αυτά. Λοιπόν, και επίσης ανάμεσα στις καινούργιες κυκλοφορίες, όπως έχουμε ξαναδεί και ξανακάνει, υπάρχουν αυτές οι ωραίες ηχογραφήσεις τον Τζέθρο Ταλ, είτε από τη διαδικασία ηχογράφησης κάποιου δίσκου ή άλλα takes τα οποία τα έχουν επεξεργαστεί και τέλος πάντων μας τα παρουσιάζουν σιγά σιγά στις διάφορες πλατφόρμες και στο Spotify και τα σχετικά αυτά, τις σχετικές αυτές ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στο YouTube. Λοιπόν, μία από αυτές τις κυκλοφορίες, για να τη βρω,

σε συνδυασμό με την παραδοσιακή, με τον παραδοσιακό ήχο των Τζέθρο Τάλ. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Παπαράτσι». Μας έρχεται λοιπόν από το 1984.

Όχι, να αναλογιστούμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80 με την εξέλιξη της τεχνολογίας και βεβαίως με τον ηλεκτρονικό ήχο, με τον ήχο των σύνθη μέσα στη μουσική, που δεν αφήνει καμία μπάντα ενεργεία συγκίνητη. Καμία, όχι καμία, αλλά ειδικά ας πούμε τις πιο φρέσκες μπάντες. Και εδώ τους Jethro Tull, οι οποίοι... μ' αρέσει αυτό που λέει ο Ιαν Άντερσον για αυτό το δίσκο. Λέει ότι ο δίσκος αυτός ουσιαστικά τον περιγράφησαν ένα πείραμα. Και λέει και δεν ήταν όλοι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή από τους Jethro Tull, γιατί όταν κυκλοφόρησε, καταρχάς πρώτη φορά είχαν τέτοιο ήχο σε δίσκο, οι φαν διχαστήκανε, δηλαδή αντιδράσανε αρνητικά, γράψανε άσχημα σχόλια κτλ. Ο δε Μάρτιν Μπαρ, ο κιθαρίστας, έχει χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο δίσκο ως ένα από τον αγαπημένο του, τον Jethro Tull, ενώ άλλα μέλη

του συγκροτήματος λένε ότι δεν ήταν καλός. Παντός αυτό το πείραμα που λέει και ο Άντερσον έχει αξία και πολύ καλά κάναν και το κάναν αυτό, γιατί αυτό θέλανε. Εκεί θέλανε να δοκιμαστούν, τέλος πάντων, να ψαχτούν. Και εμένα κιόλας ειδικά αυτό το παπαράτσι μου αρέσει και πολύ. Κλασική A-της κατάσταση. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και έρχομαι σε έναν ωραιότατο κιθαρίστα, τον Kenny Wayne Shepherd. Έχουμε μια ωραία κυκλοφορία με δίσκο Let Better Heights και διαλέγω το κομμάτι με τίτλο What's Going Down.

Ωραίος ο Kenny Wayne Shepherd, πολύ φρέσκος στο παίξιμό του. Πολύ σωστό και το σχόλιο του φίλου μου του Bill εδώ, ότι είναι χεντρικός, κάτσε ρε παιδιά, χεντριξιακός. Σωστά, εκεί ακουμπάει. Είναι νεότατος, κάτσε να δεις, νεότατος, είναι 44, κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό που έχει κυκλοφορήσει φέτος είναι η επέτειος για τα 30 χρόνια του πρώτου του δίσκου, δηλαδή πίσω στο 1990, εκεί αρχές δεκαετίας 90, το άλμπουμ Let Better Heights. Λοιπόν, και το What's Going Down, πολύ ωραία πραγματάκια, τον θυμηθήκαμε και τον ακούσαμε. Λοιπόν, για να έρθω τώρα σε ένα σιγκλάκι του 2026 και έρχομαι στην περίπτωση των The Deep Burrito, τους οποίους έχουμε ξανακούσει και τους ακούμε, τους επισκεπτόμαστε μάλλον αρκετά συχνά. Πρόκειται για μία έτσι ωραία ατμοσφαιρικό ψυχεδελικό rock and roll μπάντα και έχουν κυκλοφορήσει ένα καινούριο σιγκλάκι το οποίο λέγεται Signal Drift. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται και καινούρια δουλειά. Οι The Deep Burrito, οι οποίοι συνολικά έχουν βγάλει 3 άλμπουμ, ένα το 20 και ένα, 2 μάλλον, το 26. Για πάμε να τους βρούμε στο Signal Drift. Να τα και τα space τους.

0: Would you?
1: Would you?
2: Καλά είναι και ψυχεδελική τελείως και στο στίχο τους, αλλά εδώ είναι τώρα η... και το εξώφυλλο του δίσκου βοηθάει έτσι να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το signal drift, που μία σφαίρα κάπου εκεί σε μία έρημο της Αμερικής, εκεί που αναζητούνται και μελετούνται οι ουρανοί και αναζητούνται τα εξωγήινα ίσως στοιχεία κάπου εκεί μακριά στο διάστημα, η σφαίρα εκπέμπει κάτι ωραία σήματα, τα οποία αυτά σήματα μετατρέπονται σε κάτι έτσι πιο διαστημικά τύπου κύματα, πώς να τα πω τώρα αυτά, για να καταλήξουν στο βαθύ σύμπαν, το αχανές. Αυτά από τους Deep Burrito. Λοιπόν, ωραία είναι, ναι, και αυτή είναι η καινούργια δουλειά, οπότε έρχεται λογικά καινούριος δίσκος. Λοιπόν, αλλάζω πάλι ήχο τώρα και έρχομαι στον κύριο Jack Broadbent, που παρακολουθούμε και μας αρέσει, ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός αυτός και τραγουδιστής. Αν θυμάστε, είναι ένας από αυτούς τους σύγχρονους μπλούζο Southern Rock τύπους που έχουν παίξει μαζί με Lynyrd Skynyrd, Peter Frampton, με τον Ronnie Wood. Έχει κάνει δηλαδή, έχει περιοδεύσει μαζί τους και έρχεται με ένα ωραιότατο κομμάτι, έναν ωραιότατο μάλλον δίσκο που λέγεται Orchids, που τον έχουμε επισκεφτεί ξανά, και τώρα θα έρθω στο τραγούδι Time in Slow Motion. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε, έχει ωραίο χτίσιμο το κομμάτι.

Ωραίος ο Broadbent και πάντα είναι ωραίος βασικά, πάντα μας κερνάει ωραίες δουλειές. Και αυτό λοιπόν από τον τελευταίο του δίσκο. Εγώ όμως τώρα θα σας κεράσω έναν πολύ δυνατό bluesman, θα πάω πίσω στη δεκαετία του 70 και θα έρθω στον ακόμα έναν χέντριξιακό, όπως το πει ο φίλος μου Bill, κιθαρίστα, αλλά τεράστιος καλλιτέχνης, έτσι, τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή, Robin Trower, που του έχουμε και αδυναμία, πίσω στο 1973, Twice Removed From Yesterday ο δίσκος, και εδώ έχουμε το Rock Me Baby, και νομίζω με αυτό κλείνουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
4: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρη ανοιχτό 11 με μία Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Είπα ότι θα μπούμε με τρίο, αλλά έχουμε και τον οργανίστα στην παρέα εδώ, στην παρέα του Rory Gallagher, και στο live αυτό από το 74 και τον Irish Tour το 74 πίσω εκεί, σε αυτές τις ωραίες όμορφες μέρες. A million miles away λοιπόν live, κερασμένο εδώ και το φίλο μου τον Στρατή, που ζήτησε κάτι από τις δικές του αγάπες και είπα να ανοίξω με παραγγελιά. Αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η οποία σήμερα εκπομπή, τώρα ειδικά στο δεύτερο μέρος, για να δω, έχει πολύ νοσταλγία εδώ μέσα τώρα, έχει και μερικά καινούρια, θα τα παρακολουθήσουμε όλα με την ησυχία μας αυτή την μία ώρα που μας έχει μείνει. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω Viber στο 698-98-60-147. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλμπουμ που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία πίσω στο 76. Ο καλλιτέχνης είναι ο Bob Seger και είναι ο δίσκος Night Moves, που είχε μέσα μεγάλα hit. Μεγάλα hit, όπως το μότιτλο κομμάτι. Εγώ όμως θα σας πάω στο Main Street, το γλυκούλι. Πάμε. Όχι ακόμα, δεν πάμε ακόμα. Κάτσε, γιατί. Τώρα όμως πάμε.

Α, είναι από αυτά τα τραγούδια που θες κι άλλο. Οχ, οχ, οχ, σε πιάνει, λες κάτσε να πάω πάλι να το ξανακούσω. Και είναι και αυτοβιογραφικό και αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο στίχος του Bob Seger είναι τελείως, είναι μια εικόνα από την παιδική του ηλικία. Ήταν το παιδί το καλό, το παιδί αυτό που οι γονείς του λέγανε ότι είσαι εσύ αυτός που μπορούμε εμείς να εμπιστευτούμε, οπότε είχε μια απίστευτη ελευθερία σε σκηνήσεις του από πολύ μικρή ηλικία και περιγράφει λοιπόν όταν πήγαινε πιτσιρικάς έξω από ένα συγκεκριμένο μαγαζί που έπαιζε live rhythm and blues, ήταν μια μπάντα από το Σικάγκο που έπαιζε και κολούσε το προσωπάκι του στο τζάμι, στο παράθυρο και βλέπε μέσα την μπάντα, τους μουσικούς, τους σταμόνες, τις γυναίκες που χορεύανε, ειδικά περιγράφει ένα κορίτσι το οποίο χόρευε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και σε ηλικία πάνω στην εφηβεία, μόλις ξεκινούσε, 12 χρονών. Και μέσα του εκείνη, από εκείνες τις εικόνες, είχε πει ότι εγώ στη ζωή μου αυτό. Αυτό ακριβώς είναι που θέλω να κάνω. Αυτά λέει το τραγούδι Mainstream από τον δίσκο Night Moves του Bob Seger. Ωραία, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία που ξεκινάει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη δεκαετία του 70 γιγαντώνεται και εκεί ουσιαστικά είναι που κιόλας διαλύεται. Θα σας πάω όμως σε ένα δίσκο που κυκλοφορεί το 1999. Το συγκρότημα είναι η Agitation Free και έχουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικό παράδειγμα πειραματικού krautrock που λέγεται αυτή η περίοδος, έτσι πειραματική progressive από τη Γερμανία, σε ένα πολύ ωραίο εδώ κομμάτι που ετίτλω The Obscure Carousel και είναι ο δίσκος River of Return. Για πάμε στη μουσική τους.

Αμάν, τι έγινε εδώ μέσα, μπήκαν τα σαξόφωνα, η γκάιντα, the obscure carousel, και είναι και πολύ έτσι, πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος, έτσι, το παράξενο καρουζέλ, το ιδιόρυθμο, πώς ακριβώς μεταφράζεται αυτή η λέξη. Agitation Free, λοιπόν, Γερμανοί, με έναν δίσκο από τη δεκαετία του 90, River of Return. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραία αναλαμπή ήταν αυτή και καλώς κάναμε και πήγαμε προς τα εκεί. Για να φύγουμε τώρα εντελώς από αυτή την, από αυτόν τον ήχο. Α, απόκριφο, σωστά. Το απόκριφο καρουζέλ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Το είπε με τη μουσική. Ευχαριστώ, Στρατή, πάρα πολύ για τη γρήγορη μετάφραση. Φεύγω λοιπόν από τη Γερμανία και τη δεκαετία, ή μάλλον όχι, φεύγω από τη Γερμανία για να έρθω στην Βρετανία και να έρθουμε να βρούμε εδώ τη δεκαετία του 80 το συγκρότημα των Magnum, η οποία αυτή ήταν μία και είναι δηλαδή ακόμα παρέα ωραιότατη hard rock μελωδική, έτσι τους περιγράφει εδώ, από τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70 μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Need a Lot of Love.

0: Και η συνέχεια στο δίσκο των Magnum, αυτά, τον δίσκο Vigilant, αυτά με τον Need a Lot of Love, πάλι πήραμε έτσι μια ωραία εσάνς από σύνθια και δεκαετία του 80. Τι ωραίο σχόλιο μου ήρθε πριν, ότι η εκπομπή σήμερα έχει μια ωραία νοσταλγική 80's ατμόσφαιρα. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι στο συγκρότημα των DAD, D-A-D, δηλαδή Disneyland After Dark, και πάμε στη Δανία αυτή τη φορά. Λοιπόν, δεν έρχομαι στο σήμερα ακόμα, παραμένω σε άλλες εποχές. Τώρα, τι γίνεται με αυτούς εδώ τους ωραίους, αυτή την ωραία rock and roll μπάντα.
1: Ενπλώ 89,2.
0: Και τα 90's για αυτούς, και έρχομαι στη δουλειά με τίτλο, για κάτσε να δω ακριβώς, Dad, Dig and Die. Και το κομμάτι που επιλέγω από αυτό από αυτή την κυκλοφορία είναι το Sing to Me Mama. Για πάμε, Δανία.

Αυτά λοιπόν με τους Δανούς Dad, καλώς το φίλο μου το Χρήστο, DAD δηλαδή, και το Sing to Me Mama. Σε αυτή την έτσι με πολλά πρόσωπα εκπομπή, γιατί ξεκινήσαμε με Rhythm and Blues, ακούσαμε καταρχάς και το καινούριο συγκλάκι των Rolling Stones που είναι All Time Classic Blues, το Rough and Twisted. Φύγαμε και πήγαμε σε λίγο Geddy Lee από τους Rush. Και μετά πιάσαμε λίγο ήχο 80s από τους Jethro Tull τη δεκαετία του 80, έτσι όπως κάναν το πείραμά τους. Ξανάρθαμε στους Bluesmen με Jack Broadbent και Robin Trower. Ακούσαμε και ένα ωραιότατο Space Signal Drift από τους The Deep Burrito, για να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Rory Gallagher, που ήταν και παραγγελιά εδώ του φίλου μου. Bob Seger, ωραιότατο πανέμορφο Main Street. Ακούσαμε τους Γερμανούς Agitation Free, πηγαίνοντας πίσω στα 90's εδώ, σε ένα καταπληκτικό κομμάτι. Θυμηθήκαμε λίγο τους Magnum και μετά τους Dad. Είπα όλη τη λίστα μέχρι τώρα. Για να έρθω τώρα σε ένα τραγούδι του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού David Gray. David Gray. Και είναι το Sail Away. Και για να είμαι ειλικρινής, το κομμάτι αυτό το έχω κρατήσει από τότε που φιλοξένησα στην εκπομπή τον Δημήτρη Κανελόπουλο τον Ντομένικα, καθώς ο Δημήτρης έχει κάνει διασκευή με ελληνικό στίχο σε αυτό το τραγούδι, το Sail Away, με τίτλο «Ταξίδεψέ με». Το είχα λοιπόν εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα ακούσουμε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.

Πολύ όμορφο κομμάτι, πολύ ωραίο τραγούδι, πηγαίνοντας πίσω στα 90's. Ήχος νοσταλγικός, ωραίος David Gray, πολύ ωραία φωνή χαρακτηριστική. Και το «Ταξίδεψέ με» είναι πάρα πολύ ωραία διασκευή που έχει κάνει ο Δημήτρης Κανελόπουλος από τους Ντομένικα. Και επιφυλάσσομαι να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Ωραία. Θα σας πάω σε έναν από τους πιο, κατά τη γνώμη μου, ωραίους δίσκους από τον χώρο της folk rock που κυκλοφόρησαν μέσα στη δεκαετία του 70, και μιλάω για έναν δίσκο που ο δημιουργός του αγάπησε πάρα πολύ και μία από τις αιτίες που έπεσε πιο βαθιά σε κατάθλιψη εκείνη την περίοδο ήταν το γεγονός ότι δεν πήγαν καλά οι πωλήσεις. Αλλά αυτός ο δίσκος είναι ένα διαμάντι. Αναφέρομαι στο Gene Clark, τον The Birds, και αναφέρομαι στον δίσκο No Other, τέταρτος solo δίσκος για τον Αμερικανό. Βγήκε το 1974, αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό ή κατακρίθηκε, λέει, από τους κριτικούς και αποδείχθηκε εμπορική αποτυχία. Ο χρόνος και ο κόστος της ηχογράφησης θεωρήθηκαν υπερβολικά και σπάταλα. Η δισκογραφική εταιρεία Asylum Records δεν προώθησε το άλμπουμ και μέχρι το 1976 το είχε διαγράψει από τον κατάλογό της. Ο Clark δεν συνήλθε ποτέ από την αποτυχία του άλμπουμ, έκτοτε όμως έχει επαναξιολογηθεί θετικά. Παιδιά, είναι ένας... Καταρχάς, η τραγουδοποιία του Gene Clark, η ψυχή αυτού του ανθρώπου που βγαίνει στη φωνή του, είναι ένα διαμάντι. Το άλμπουμ No Other. Θα πάω στο κομμάτι Strength of Strings. Εμένα, ειλικρινά, όποιο και να μου λέγεις να βάλω, είναι όλα τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε.

Wandergraph Generator, το θυμήθηκα. Το θυμηθήκαμε μάλλον μαζί το κομμάτι αυτό και είπα να το θυμήθηκα και εγώ, είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Ωραιότατη Wandergraph Generator από τα παλιά και το Refugees από το 1970. Η αγαπητή Wandergraph Generator. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Αύριο με το καλό θα τα πούμε πάλι στις 11. Σας περιμένω. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για τους σχολιασμούς και την αγάπη σας για τη μουσική. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα δίσκο του τραγουδιστή Samuel Smith. Ο δίσκος είναι του 2026. Ο Samuel Smith είναι Βρετανός, αν δεν κάνω λάθος. Ή Αμερικανός είναι μάλλον. Όχι, London based singer. Τώρα από πού είναι, πάντως κατοικεί στο Λονδίνο. Ένας ήρωας της ζωής, έχοντας να αντιμετωπίσει Parkinson και αυτή την πολύ δύσκολη πάθηση, στο τραγούδι δηλώνει παρόν και πάρα πολύ έτσι συγκινητικός είναι. Βέβαια, εγώ θα σας πάω σε ένα ορχιστρικό κομμάτι μέσα στο οποίο έχει μια πολύ ωραία συμμετοχή ο καταπληκτικός Julian Lage, ο κιθαρίστας, ένας απίστευτα ταλαντούχος άνθρωπος που σε αυτό το Horizon το κομμάτι δίνει τη γλυκιά του πενιά. Λοιπόν, το κομμάτι, το άλμπουμ μάλλον λέγεται The Art of Letting Go. Πάμε σε έναν ωραίο ορίζοντα για να κλείσουμε. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό και πάλι αύριο κοντά σας.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Το σπίτι της Μπερνάρτα Άλμπα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σκηνοθεσία Άρτεμις Αγαθοπούλου. Για δύο Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου και 30 και 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Θέατρο Φάος, Κύρα Βασιλικής 19, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6908 456 821. Σας περιμένουμε.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιβίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Αντιδράσεις και παρεμβάσεις μετά τη χθεσινή ημέρα μας περιγράφει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
9: Η πολιτική κρίση στην Τουρκία επιδεινώνεται. Ύστερα από το λεγόμενο δικαστικό πραξικόπημα, που με νομικές προφάσεις αντικατέστησε τον ηγέτη της εξωματικής αντιπολίτευσης ως Γκιουροζέλ και επανέφερε τον πρώην ηγέτη του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου, το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 περίπου χρόνια κλειδονίζεται επικίνδυνα. Ο Γκιουροζέλ εκδιώχθηκε χθες από την τουρκική αστυνομία και αναγκάστηκε να φύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ενώ ο φερόμενος πλέον ως αρχηγός του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στα γραφεία του κόμματος την δεύτερη μέρα του Μπαϊραμίου, δηλαδή στις 27 Μαΐου και θα εκφωνήσει η ομιλία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί η εικόνα του Κιλιστάρογλου με τη λεζάντα «Δεν σε θέλουμε». Η ορατή πιθανότητα της διάρπασης του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης με την υποστήριξη του Τούρκ Πρόεδρου έχουν καλλιεργήσει φήμες ότι ο Ζέλ και οι υποστηρικτές του μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου κόμματος για να διεκδικήσουν τις επόμενες εκλογές. Ο έγκλειστος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εγκράμι Μάμογλου ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Ενώ ο δημοφιλής δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς δήλωσε ότι ο στόχος της δικαστικής απόφασης ήταν να διχάσει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και να το καταστήσει αναποτελεσματικό. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις, πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν. Πρώτη αποτίμηση από τη Λευκωσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
10: Κερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών είναι αναμφίβολα τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δυσί και το ΑΚΕΛ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές ενδείξεις κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους εντός του Κοινοβουλίου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1%, διατηρεί τις 17 του έδρες, ενώ το κόμμα της αριστεράς ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας ποσοστό 23,9%, αύξησε το ποσοστό του και κατέλαβε 15 έδρες στη Νέα Βουλή. Κερδισμένοι θεωρείται και το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ, το οποίο κατατάγει και τρίτο κόμμα, καταγράφοντας όμως άνοδο 4 μονάδων από τις προηγούμενες βουλευτικές. Η μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκύπτει από την είσοδο νέων κομμάτων στην Βουλή. Πρόκειται για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του YouTuber ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και 4 έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στην Ευρωβουλή. Είσοδο στην Βουλή με 4 βουλευτές και ποσοστό 5,8% κατάφερε και το κίνημα Άλμα του πρώην Γενικού Ελεγχτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η είσοδο των νέων κομμάτων στην Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
8: Την Πεντηκοστή εορτάζει και σήμερα η Καθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή επέλεξε ο Πάπας Λέων για να παρουσιάσει την πρώτη του εγκύκλιο σε ένα φλέγον ζήτημα, την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη. Συγγελάκη.
11: Για πρώτη φορά ένας Ποντίφικας αποφάσισε να είναι παρόν στην παρουσίαση εγκυκλίου που έχει συγγράψει. Κύριο αντικείμενό της είναι η προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση της ανθρώπινης ισχύως απαιτεί ανάλογη ωριμότητα για την διαχείρισή της, είπε ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, κατά την παρέμβασή του στην σημερινή παρουσίαση. Ο Λέων και ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία στέλνουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι πρέπει να προστατευθεί πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να γίνει αυτός σκοπός. Με την Magnifica Humanitas, ο Πάπας αναφέρεται και στις πληγές των πολέμων, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Επέλεξε όμως να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην θαυμαστή ακριβώς όψη της ανθρωπότητας. Ο Λέων μας λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι δεν είμαστε απλά όργανα στις υπηρεσίες ενός αλγόριθμου, πρόσθεσε στην σημερινή παρουσίαση η καθηγήτρια και καθολική θεολόγος Άννα Ρόουλαντς. Θόδωρος Ανδρεάδης Κελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
8: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές του Μπελγκορόντ και του Μπριάνσκ, υποστηρίζουν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον δύο νεκροί και 90 τραυματίες ο απολογισμός των μαζικών ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πυράβλους μέσου ελληνικού το Σαββατοκύριακο. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, προειδοποιεί το Κρέμλινο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Το θέμα της ημέρας.
12: Έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα δείχνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει για την άμυνα μόνο το 2026 περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι προμηθευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά αμυντικής τεχνολογίας ή ήδη σχεδιάζουν να το πράξουν. Οι βασικοί λόγοι είναι οι μειούμενες πωλήσεις, το μεγάλο κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και η μεγάλη πίτα των σχεδιαζόμενων αμυντικών δαπανών από την οποία οι κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο. Ειδικοί εκτιμούν ότι ιδίως για τον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτων, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανή κρίση, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάδοσης και υποβοήθησης οχημάτων και οδηγών. Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα ψυχρού πολέμου δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τη δυνατότητα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσα από την δραστηριοποίηση στην πολεμική βιομηχανία. Ανάμεσα σε αυτές, η Mercedes-Benz, η οποία δείχνει να εξετάζει σοβαρά μια δραστηριοποίηση στη βιομηχανία όπλων. Ο διευθύνων σύμβουλος, Όλα Κελίνιους, δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη θα πρέπει επομένως να τονώσει το αμυντικό της προφίλ. «Αν μπορούμε να παίξουμε θετικό ρόλο σε αυτό, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Όλα Κελίνιους προέβλεψε ότι ο τομέας της άμυνας θα αντιπροσωπεύει μόνο μικρό μερίδιο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Mercedes-Benz σε σύγκριση με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Ωστόσο πρόσθεσε, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετικά περιορισμένη αλλά σημαντική συμβολή στα ετήσια έσοδά μας. Η Mercedes-Benz δεν είναι η μόνη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που βλέπει μέλλον στην αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Oliver Blume, η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε επαφή με κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων. Το γερμανικό εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche εκτιμά ότι η εξαγορά του εργοστασίου της Volkswagen στο Osnabrück από την Ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο, οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να κατασκευάζουν εκεί εξαρτήματα για το σύστημα αεράμινας Iron Dome στο πλαίσιο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Αεράμινας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της Volkswagen αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατασκευής οχημάτων στρατιωτικών μεταφορών. «Δεν μιλάμε για άρματα μάχης», κατέστησε σαφές ο Oliver Blume.

ξυπνάει ξυπνό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

σου βράζουν θάλασσες σαν μποριάς και μίσους. Πιες όλο το κρασί της γης και σαν νεκρός κοιμήσου.

Bonnard.